Μορφές πολλές παίρνει το θεϊκό. Άγνωστο τέλος δίνουν στα πράγματα οι θεοί. Εκείνα που είναι να γίνουν δεν έγιναν ποτέ. Και αυτά που γίνονται δεν ήταν για να γίνουν. Σιωπή. Σιωπή.